0: μεταβόβωσε ο Απόστομην το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Φεσμαρώ την γέφη στην ουχνεφρόνη ψωή στην την υγουμκή.